0: Πολύ τα ακούγει τέτοιο.
1: Αμέν.
0: Το μάτω με το εφτιάωρα και αν τα πούρα με το δημό. Είμω αν τα πού, είμω αν μα τα χουία, είμω αν τα μαρουία, πάτω και τα νατάρα. Γιατί από που είναι τέτοιο, και μπορεί να έχω κυρίρο που ένα αουέρα τα κλείτω. Και το μάτω μου να πω τα αουτάρα, να ρωτήσει τεράτσιο όφπρε. Και που είναι τα χακέλα που κοιτάει αρώμα, αρώμα, μα είναι τεράτσιο η διαποπούμη. Νοά του τι άλλο, νοά του τι τα ιαού του. Καουί, και το μου είναι η ράτου, τι πατινέα ο κιάκουε. Και αρώμα που είναι τα κόρμα και τη ράτου, και αρώμα ή τι γομάι, και το μάτω καρέρε, η διαποπούμη, και ρωτέα, ε, αχαμάρουρο ή αμάτω, ε, αφκυπικενέ το μάτω, αρώμα. Αχαμίτε και μάι τεράτσιο, όξπαι, αχαμίτε και μάι τεράτσιο, έρατε νέοι ρούτου, η διαπλιαράτσιο, και αμίτε η γουάτουρα, η διαράτσιο, με διαρά, από πω, ε, το άταρωμα. Ιέσου, βάουκι μάι κοέ, χαρερουάτσιο, κάτι και αμάτω, από εκεί την μοό. Τα πούρε, αω, να τα ραβατέτα, η ομάτω, και αυτό πω, η διατέρια, και τα πάστε, η νοό, και αραβα κάτω το αμάτω, και ώρα μου το κορέ. Αμέν.
1: Αμέν.
0: Και ώρα να είναι διαουτάγει.